άρχοντες θα νιώθουμε κι δυο. Όπα, όπα τα μπουζούκια, όπα και ο μπάγκλα μας. Τη ζωή μας τα χαστούκια, με το γλέντι τα ξεχνάς. Όπα, όπα τα μπουζούκια, όπα και ο μπάγκλα μας. Τη ζωή μας τα χαστούκια.

όλους εσάς και εμένα τον κύριο Γρηγόρη Κυφικότση για αυτά που έχει δώσει στο ελληνικό τραγούδι. Ευχαριστώ πολύ, Γρηγόρη.

θυμάμαι εκείνη τη στιγμή σαν να ήταν σήμερα, τώρα. Ήταν όλα γκρίζα, ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός είναι οδηγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο Βαρδάρι και σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του Βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα είναι ρε Δημητρό, τι νομίζεις?» Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του τη Θεσσαλονίκη, την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και αδυσίωστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι ότι ζει και θα ζει

0: Θα κάτσουμε μαζί με τον Σπύρο εκεί πέρα.
1: Αμέ.
0: Ε? Για να πούμε τώρα ένα πολύ αντρικό ζεμπέκικο. Άκου πώς θα γίνει τώρα, Σπύρο. Ξεκινάει μια φαντασία στο μπουζούκι ο Χρήστος. Όπως την έχει δείξει ο δάσκαλος. Δάσκαλε, ξεκίνα εσύ λίγο. Όπως την δείχνει ο δάσκαλος. Ακριβώς. Ακριβώς έτσι δεν θα το παίξεις. Λοιπόν. Και μετά ξεκινάει ένα τραγούδι που θέλω να το χορέψει ο φίλος μου, ο Ιβάν. Μόνο ο Ιβάν, παιδιά, αλλά κανένας άλλος. Μόνος του.

0: θα έχεις μάτι, δεν είναι καλό. Στο.
1: Χειροκροτήστε για το ρόλο που έχει παίξει. Ήτανε τόσο πιστευτή σε κάθε λέξη.
0: Πού είσαι ρε παιδί μου, όλη την ημέρα, σήκω στο τηλέφωνο επιτέλους. Στέλλα, αγάπη μου.
1: Και πάλι δάκρυσες για να με συγκινήσεις. Αδικαιολόγητα για να δικαιολογήσεις. Σε πέρασες τα όρια της φαντασίας. Έδωσες πάλι ρε.

0: Εντάξει, παιδιά, το έχουμε. Κουράστηκα, Νικολάκη μου. Στελάκη μου, είσαι πάρα πολύ καλή.
1: Αφιερωμένο στις πριγκίπισσες της παρέας.

0: κάνω μαστιχάρι. Μια παρεούλα θέλει το αφιλαρούν οι φυλακές. Τα παιδιά μόλις έχουν βγει από τη στενή. Κάνω μαστιχάρι και πες το ρετάσω.
1: Έγινε. Παιδιά πάμε. Ζεμπέκι κοντάνς για τα παιδιά έξω δεξιά που έχουν καιρό να χορέψουν και αφιερωμένο σε όλους.

να ζητούσα μια καρδιά μικρού παιδιού και αδικά μες στα σκοτάδια λίγο φως αναζητούσα. Μικρός ο κόσμος μου στα μέτρα μου ασήμαντος, πώς να γεννήσει η μιζέρια μου ένα θαύμα, μια λεπτομέρεια εγώ του σύμπαντος.

Εγώ τραγούδαγα τα βράδια στα σκυλάδικα, σε ένα χαμόγελο κρυμμένο, και φουλούσα μια καρδιά μικρού παιδιού και αναπηρικά μες στα σκοτάδια λίγο φως αναζητούσα. Μια καρδιά μικρού παιδιού και αναπηρικά μες στα σκοτάδια λίγο φως αναζητούσα.

0: Θάλασσα τα κάναμε. Θάλασσα τα κάναμε.
1: Ορφιές είναι αυτές η Ελλάδα είναι. Πέταξε ο Θεός πέτρες στη θάλασσα και γίνανε δικά.

0: Θα προβάλλω. Ευχαριστούμε και σε αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Ζαφύρη, Εβίτα, έλα εδώ. Επειδή είναι η βραδιά των αυτοσχεδιασμών και ξέρω πόσο πολύ αγαπάς αυτό το τραγούδι και πόσο ωραία το λέτε μαζί.
0: Και έχει γίνει και πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, το αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος.
1: Θα καθίστε και θα το πείτε έτσι.
0: Θα τα πω πάρα πολύ.
2: Δεν θα πούμε αυτό που νομίζεις, θα πούμε άλλο.
0: Θα πούμε άλλο, ό,τι θέλεις.
2: Ωραία. Πάμε να σου έρθει τζάδρε μας, πάμε.